Ο καμπότερο νόμιδρο που ήρθα ο κουδά κομμούμπουρο ογκούρι Κριστίνα Αγκουλέρα Νο καμπότερο κούμα και δεν ουσιαβεί Τζίνι είναι πόρν Ατ ουγια να μπάρου κακάτι την Κοβά κότου μόνα σηματιά μου Μαϊ ουβίε βάρι νοβί τικρί χαμπονα Μαϊ ουβίρι μόνο μάθηρε μου ουβίε νο μύρον Κο κασικότσι κέμπο Μια κουμπά ρουκάγκο Σιουά πράνε τον πόθηρο Μα δεν πρέπει να γιουάντου νόμ Μπασιτιά γίνα βάκα ακόμα γουί Εδώ νόμ ανάει μπαμπά βίδο κοσιμού Ιδον μπαμπά βίανα ίγκο μαμπούρο γαβέ Mudave na ngathi kana kwa dako chidongo na itwa vada ni tutaku muingi sei muri chituye na chituye uri bachi aniko yanga nume miodo korokondo ne bothi yango mambo mana mati uri tenga katulo ku chine uri ane mucha ave taku mo ku iririra if you wanna be me stin in a bottle je dego jito brazi ki chekura jiria mambo ndanya mbithuye uri irimo ina ene mbiuri matakana nako mulungu kapapu kitima kenda enda shambia njuru vede kubiarwe ya mbipitira mumradio njuru mangu kudambo kienda ko mulungu pothi ane onjuru ko mbori dombo thiro